0: Ούτρο Λεφτε με Ραφό. 360 Radio.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisika Slam Station 2.
2: Yeah. 360 Radio.